αντιό τον πόημα νέο μας. Αλλά τότε ακούσε λύνιε γίγοντα, δύο σούτμινε καό γέννα τράγιου. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλά ένα σαν τρούγο το προσναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου, αλλά ένα σαν τρούγο το προσναγιού.